Καλησπέρα. Αν είναι Δευτέρα και αν ακούτε Strummer, τότε η ώρα πρέπει να έχει πάει 6, γιατί μόλις άρχισε η εκπομπή το ξεχασμένο πηγάδι. Εγώ είμαι ο Γρηγόρης και θα είμαστε παρέα μια ώρα. Καλή ακρόαση. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κομμουνιστικά.

και θα συνεχίσουμε και άλλο κομμουνιστικά. Μόνο που θα σας πω ότι ξεκινήσαμε με τους Τσάμπα Γουάμπα, στη συνέχεια περάσαμε από το δωματιάκι του Κώστα στο Νέο Ηράκλειο και από εκεί θα πάμε στο διαμέρισμα του Άλαν Λόμαξ στη Νέα Υόρκη την 1η Γενάρη του 1963. Ο Άλαν Λόμαξ είχε έναν καλεσμένο,

Ο Άλαν Λόμαξ, κατά πώς φαίνεται, ήταν ένας μουσικολόγος, παύλα εθνολόγος, ο οποίος τριγυρνούσε στην Αμερική καταγράφοντας παραδοσιακά τραγούδια για λογαριασμό της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Την 1η Γενάρη λοιπόν του 1963 στο σπίτι του κατέφτασε ο Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από το πρώτο του ταξίδι στη Βρετανία, από ό,τι διάβασα, και εκεί έμαθε κάποιες καινούργιες τεχνικές μελετώντας, ας πούμε, τη βρετανική folk. Ξεσήκωσε ένα τραγούδι και πάνω σε αυτό έγραψε το Masters of War. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη ηχογραφημένη του εκτέλεση. Είναι από τα αρχεία του Alan Lomax. Είναι μια εκτέλεση που μου άρεσε πολύ και την άκουσα πολύ πρόσφατα εδώ στο Strummers, στην εκπομπή Honky Tonk Lagoon. Συνεχίζουμε με τον σύντροφο Μπραγ, ο οποίος πήγε στο σπίτι του Woody Guthrie και ανακάτεψε τα συρτάρια, βρήκε κάτι παλιούς στίχους, τους πήρε και έγραψε τραγούδια με αυτούς.

Ο Billy Bragg λοιπόν παρέα με τους Wilco έχουν φτιάξει δύο άλμπουμ με το γενικό τίτλο Mermaid Avenue. Εμείς αυτό που ακούσαμε είναι από το πρώτο από τα δύο. Τα έχουν φτιάξει με υλικό που συγκέντρωσαν με υλικό του Woody Guthrie. Το συγκεκριμένο τραγούδι ονομάζεται California Stars και αυτό μέσα στο μυαλό μου ξεκίνησε μια καραμπόλα. Οι μόνοι άνθρωποι που ξέρω που έχουν γνωρίσει από κοντά και που έχουν κοιμηθεί κάτω από τα California Stars, όπως λέει εδώ το τραγούδι, είναι ο Τζονάκος και η Άλεξ. Και αυτό μου έφερε στο μυαλό ένα τραγούδι που είχα βάλει στο πρώτο να ακούσει πρόπερση, να ήταν πριν από 3 χρόνια ήταν, και τώρα θα σας βάλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι. To the New York Tribune.

Μέχρι την Ιρλανδία πεταχτήκαμε για να συναντήσουμε τους Λάνκουμ, οι οποίοι θα πάρουν το πλοίο The New York Trader και θα ξεκινήσουν για Νέα Υόρκη κι αυτοί. Θα γίνει χαμός όμως το δρόμο.

Έχουμε ήδη στην καμπούρα μας 2 χρόνια εδώ στο Strummer ως εκπομπή και αυτό με έχει οδηγήσει, με έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο καμιά φορά δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπαίξει κάποιο τραγούδι ή όχι. Το αναρωτιέμαι που και που. Αυτό το συγκεκριμένο το θυμάμαι ότι σας το έχω ξαναπαίξει, γιατί θυμάμαι την επόμενη μέρα που το περιέγραφα σε μία φίλη. Και είναι... κάνω κομμάτια ιδιωτικής εκπομπής καμιά φορά για αυτούς που δεν ακούνε. Τώρα θα πάμε παρακάτω, συνεχίσουμε με το... μια στιγμή πρέπει να κοιτάξω τη θερμοκρασία, είναι 31, οκ, οπότε μπορούμε να ακούσουμε λίγο χωρασάντι.

Λόγια που μένουν μετέωρα είναι η dub έκδοση του Love of a Woman του Χωρασάντι. Το έχει ονομάσει Love of a Dub Band και είναι μέσα σε μια, εγώ τουλάχιστον το έχω μέσα σε μια συλλογή που λέγεται Χωρασάντις Dub Box. Δεν ξέρω αν είναι επίσημη κυκλοφορία. Είναι πολύ ωραίο όμως.

Δεν φτάνει που επαναλαμβάνονται τα τραγούδια, τώρα θα επαναλάβω και κάτι που έχω πει για αυτό το πράγμα που ονομάζεται dub mentality και το οποίο έχουν fully beta band. Δεν ξέρω αν είναι πάντα εντελώς εμφανές, έχω την αίσθηση πως είναι πάρα πολύ συχνά. Εδώ εντάξει είναι στο full, είμαστε στο πρώτο τους άλμπουμ, που γενικά είναι και το κατώτερό τους μάλλον.

Αν και είμαι και τεχνοφοβικός και φανατικός λουδίτης, τώρα θα σας δώσω οδηγίες για το πώς να γράφετε στο chat. Στην πραγματικότητα είναι ιδιωτικές οδηγίες για ένα φίλο, αλλά θα παριστάνω ότι είναι γενικές οδηγίες για όλους. Ανοίγουμε τον υπολογιστή.

Ανοίγουμε τον Internet Explorer. Ανοίγουμε ένα browser τέλος πάντων. Πάμε στο Strummer. Εντάξει, τα έχουμε κάνει όλα αυτά προφανώς αφού ακούμε. Και μετά κοιτάμε δεξιά. Εκεί έχει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που είναι το chat και πατάμε join, νομίζω. Έχει ένα κουμπί μπλε, νομίζω join. Πάμε εκεί πέρα λοιπόν, βάζουμε ένα όνομα, ό,τι θέλουμε. Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε το πραγματικό μας όνομα. Μπορούμε να βάλουμε αστεία ονόματα και να αναγκάσουμε τον παραγωγό να καλησπερίζει άτομα όπως ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρωμάριο, η Μίνι Μάους, ο Σέντε Σαν Μαρτίν, τέτοια. Αυτό θα το κρατήσει όμως το όνομα για την επόμενη φορά που θα μπούμε, οπότε όλα αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μια ανώνυμη περιήγηση και με αυτόν τον τρόπο την επόμενη φορά να διαλέξουμε άλλο όνομα. Απορώ πως δεν το έχει κάνει κανείς αυτό μέχρι τώρα, με βάλει να καλησπερίζω το Σεργέι Λαυρόφ, ας πούμε.

Παρεμπιπτόντως δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος στο chat. Γενικώς ο σταθμός είναι σε mode καλοκαιρινής δραστόνης. Ούτε πρόγραμμα είδα να έχει δημοσιευτεί.

Και τώρα, μια και είπα και καλοκαιρινή αστόνη, να σας παίξω και λίγο Χατζηφραγκέτα, που φέρνουν έτσι μαζί τους το καλοκαιράκι. Δεν είναι πολύ τυπικό Χατζηφραγκέτα κομμάτι αυτό, αλλά μ' αρέσει.

Θα βγάλω αξιολόγιο, να ξέρετε, στο Mix Cloud. Δεν θα κάθομαι εγώ εδώ πέρα να υδρώνω και εσείς να είστε στις παραλίες. Ή τουλάχιστον εντάξει, να είστε στις παραλίες, το θέλουμε αυτό, αλλά πρέπει να ακούτε κιόλας. Πάμε να ακούσουμε δύο καινούρια, δύο φετινά τέλος πάντων. Το ένα είναι πραγματικά καινούριο, είναι οι Hobknobs.

Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να μην βάλει κανείς το όνομά του στο chat, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με όλη αυτή την όψιμη κινητικότητα εκεί έξω. Ελπίζω αυτό να αντικατοπτρίζεται και στις μουσικές επιλογές. Αυτό εδώ επίσης νομίζω ότι σας το έχω ξαναπαίξει, αλλά δεν μίλησα σε κανέναν γι' αυτό την επόμενη μέρα, οπότε δεν είμαι 100% σίγουρος. Είναι από το φετινό άλμπουμ της Courtney Barnett.

Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους ακολούθησαν τις πολύ αναλυτικές μου οδηγίες και εμφανίστηκαν στο chat. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση. Και τώρα πρέπει να κάνω προβλέψεις για το μέλλον. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί 6 με 7. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παρακάτω. Το προσχέδιο συνέχιζε εδώ και τον τελευταίο καιρό στις 8. Πιθανώς να έχει προσχέδιο στις 8, δεν ξέρω να σας πω. Αυτά, ελπίζω την άλλη εβδομάδα να μας ακούσετε από την παραλία. Ελπίζω διάφορα πράγματα, αλλά πρέπει να μπει και το τελευταίο κομμάτι. Το τελευταίο κομμάτι, λοιπόν, θέλω να κρατήσουμε μόνο τον τίτλο του. Ο τίτλος του είναι Infinite Sea. Εντάξει, αυτά που λέει είναι κάπως δυσίωνα, αλλά μένουμε εκεί. Σας χαιρετώ, λοιπόν, με την Infinite Sea. Γεια. Yeah.

care about time. They both feel sick and

another protest song. With words to try and have a drink.

there, somewhere in the dead of night, with